για βόρβετα φάε τουβά. Μάρα τα βιολίτα για γιατκο ο Ζανσέν. Μάλατ περχέ γιούλαν για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε ετ βέλβολη σούρεν τον τέστα. Σαν ότ καϊκί μητα ήμινε τεκέ τόλιζε τέτερ.